0: έχει του δέκατα φαβορίτα.
1: Του έποκα περιφερία.
0: Σίγουρο και το φαγιά. Tan lejos y tan lejos y tan cerca. Los ochentas. ¿Cómo olvidarlos?